Το βατσίγου εν τέμα από μεού Τσοπίγα μολύ Τσοπίγου μονιέν και μαΐ Το βατσίγου εν τέμα από μεού Κομε αλκίν το αβί Κομε λελού λαβί Κομε γίνα ρομένα Βιμεούγα βιμεού Chipaya inga dugu, chipaya inga angala. Kame askin tu fili, kame alke tu fili.